Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

νύχτα, καλή νύχτα. Μου κάνει μάγια. Στα μάτια με κοίτα, καταλαβαίνει. Τα σώματά μας έρχονται κοντά. Μαζί του νιώθω τόσο πεινασμένη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αυτό το τραγούδι το χαρίζω σε σένα, το χαρίζουμε στο ολόκληρο ακροτήριο. Why not? Ξανά καλημέρα, τρία τραγούδια, πρωινό μουσικό γλυκό ξύπνημα. In the books, bringing us to the forefront of yet another morning, the Double Tree, το διπλό δέντρο, Double Tree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown, Greek family owned property. And it is 7:18, 7 και 18, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούριο. Και θα πάμε κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα, η φωνή της Ορθοδοξίας μας, the Voice of Orthodoxy, every morning, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην ελληνική ήχο. It is a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios, along with our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this October 6th morning Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 6 Οκτωβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we

Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.

0: since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.
1: Τοπική ποιοτική πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
2: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
4: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.
5: Hello.
6: Έλα πουλάκι μου, τι κάνει?
5: Mom, Yaya is on the phone. Come.
6: Βρε, εσένα πήρα να ακούσω. Ας τη μαμά.
5: Mom, I don't understand her. Come here.
7: Έλα μαμά, τι κάνει?
6: Τι να κάνω εκεί που είστε? Δεν είπαμε να μάθει το παιδί ελληνικά?
7: Σου εξήγησα, δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο κοντά μας.
6: Κι όμως υπάρχει. Το The Greek Online School.
7: Τι είναι το The Greek Online School?
6: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
8: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
9: For more info, go to thegreekonlineschool.com.

0: στρατιωτική συγκυρία για την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νέα Υόρκη λόγω της έξαρσης της Ηλαράς. Στα 108 έχουν φτάσει τα κρούσματα, ενώ ενισχύονται οι εμβολιασμοί. Στις 25 Οκτωβρίου, ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο εξασφάλισε 47% έναντι 45% του Λούλα. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της British Airways, καθώς έκανε απότομη κάθοδο 28.000 ποδιών και επέστρεψε στο Heathrow. Οι επιβάτες θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία από την αεροπορική εταιρεία έως ότου οργανωθεί νέα πτήση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών των καυσίμων δεν οφείλεται πλέον στα στενά του ορμούς, καθώς όπως τόνισε σε ανάρτησή του, καθημερινά βγαίνουν πλέον ποσότητες ρεκόρ βαρελιών αργού πετρελαίου από την περιοχή. Βράζει η Γαλλία εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων 5.000 συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ στους δρόμους παραμένουν και σήμερα χιλιάδες νέοι. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από τις οποίες σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπαζαξερίκ της Κωνσταντινούπολης. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,18% και στις 51.267,90 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-1 έχασαν χθες οι Bruins από τους Senators, με τους Cleveland Cavaliers παίζουν την 5η στις 8 οι Celtics. Την Κυριακή στη 1 θα παίξουν οι Patriots με τους Las Vegas Raiders. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα με τον υδράργυρο στους 61 βαθμούς, στους 65 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο και στους 75 την 5η. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τα μέλη του, είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you and Shinora Galutyun.
2: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidiridis family. Alex Karras was truly larger than life. He played 12 seasons in the NFL with the Detroit Lions, and on top of that, he was also a professional wrestler and an actor. The four-time Pro Bowler was one of the most dominant defensive tackles of his era, and after his football career, he remained in the spotlight as an actor. His best-known performance as an actor was his role in Blazing Saddles, a comedy released in 1974, where he played the character Mongo.
3: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration, σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής, αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24. 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
4: At Glavas Ophthalmic Plastic Surgery, Dr. Ioannis Glavas leads their team in offering the most advanced techniques in cosmetic eye surgery, brow lifts, and skin rejuvenation. In Boston, Beverly, and New York City, their cosmetic procedures are performed at their state-of-the-art office surgery suites in renowned facilities like Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Manhattan Eye and Throat Hospital in Boston, and New York City. For a consultation, call Dr. Ioannis Glavas at 617-262-0070.
5: Hi, Calimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and Afghanistan.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φτάνει σήμερα το βράδυ στην Αθήνα σε μια σύνθετη και απαιτητική γεωπολιτική.

0: for your dollar at Market Basket.
1: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χονδρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας Σοπερδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη στο σταθμό μας στην Ελληνική Ηχό. Ραντεβού κάθε Τρίτη.
3: Κώστας on his way.

Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ότι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617 923 0416.

σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομιστική εταιρεία

0: This news.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes. News and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Kalimera Stamati.
4: Αλλά θα είναι εντάξει η θερμοκρασία εδώ στην Βοστόνη μας γύρω στους 50-55 βαθμούς, ηλιόλουστη και η σημερινή ημέρα. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη, φυσικά την Ελλάδα μας, τι συνέβη και γιατί. Καταρχήν στη Μαύρη Θάλασσα, στην περιοχή της Βουλγαρίας, είχαμε επιθέσεις με drones, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιου είδους επιθέσεις εκεί, καθώς ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από drones. Το περιστατικό σημειώθηκε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, αποτελώντας την πρώτη επίθεση κατά της ναυσιπλοείας στον τομέα της Μαύρης Θάλασσας, που ελέγχει χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Να πάμε στην Βραζιλία,

που την Κυριακή που μας πέρασε ήταν ο πρώτος γύρος των εκλογών και ήταν πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα, καθώς ο Μπολσονάρου, ο γιος του καταδικασμένου πρώην Προέδρου, προηγήθηκε του Λούλα με 2 πόντους, 47-45%, και ανέτρεψε όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα. Η εξήγηση έγκειται στο γεγονός ότι οι Βραζιλιάνοι δήλωναν κάτι άλλο στους δημοσκόπους και ψήφισαν διαφορετικά, κυρίως όσο αναφορά την εγκληματικότητα, τις τιμές, τομείς στους οποίους ο Μπολσονάρο υπερτερούσε. Για την συνέχεια, οι επόμενες εκλογές είναι στις 25 Οκτωβρίου μεταξύ του Λούλα και του Μπολσονάρο. 8% των ψηφοφόρων επέλεξαν έναν τρίτον υποψήφιο και αυτοί θα κρίνουν την προεδρία. Οι αγορές προβλέψεων ευνοούν τον Μπολσονάρο και μία ενδεχόμενη νίκη του θα ενίσχυε την στροφή προς τα δεξιά σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, μία τάση που υποστηρίζει θερμά ο πρόεδρος Τραμπ. Να πάμε στην Γαλλία, όπου εκεί η μαθητική και φοιτητική εξέγερση κορυφώνεται. Με την συμμετοχή συνδικάτων και την αναμενόμενη παρουσία ως και 40.000 ατόμων στο Παρίσι. Τα αιτήματα των φοιτητών αφορούν καθημερινά ζητήματα, ελλείψεις εκπαιδευτικών, υπερφορτωμένα προγράμματα σπουδών και κτίρια που δεν αντέχουν. Για λόγοι ακριβώς για τους οποίους το κίνημα εξαπλώθηκε στην κοινωνία. Για την κυβέρνηση της Γαλλίας είναι μια παγίδα. Τυχόν υποχωρήσεις απαιτούν κονδύλια που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό. Η Γαλλία ήδη έχει τεράστιο χρέος και πηγαίνει προς τα κάτω όσον αφορά τα ελλείμματά της. Ενώ αν η κυβέρνηση κάνει καταστολή, θα τροφοδοτήσει το αίσθημα αγανάκτησης για την κρατική βία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την προεδρική κούρσα για την διαδοχή του Μακρόν σε λίγους μήνες. Στο Κεμπέκ να πάμε, στον Καναδά, όπου οι επαρχιακές τοπικές εκλογές στο Κεμπέκ ολοκληρώθηκαν και νίκησε το αποσχιστικό κόμμα, αναζωπυρώνοντας την πολιτική δυναμική για ανεξαρτησία από τον Καναδά. Βλέπουμε και σε μία άλλη χώρα ακόμα το τοπιστικό, το εθνικιστικό κίνημα να είναι πρώτο. Στην Σαουδική Αραβία, δυνάμεις που υποστηρίζουν εκεί το βασιλιά ενέντυναν τις χερσαίες επιχειρήσεις και έδιωξαν τους αντάρτες του Χούθη από τη στρατηγική σημασίας λιμενική πόλη Μόχα της Ιεμένης, καθώς η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να διασφαλίσει της ζωτικής σημασίας στενό που βρίσκεται μεταξύ της Ιεμένης, της Αφρικής και της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ το Ανώτατο Δικαστήριο στη Ουάσιγκτον, το Supreme Court, ξεκινά τη νέα δικαστική περίοδο εξετάζοντας σήμερα υπόθεση σχετικά με το αν μπορούν να ασκηθούν αγωγές εναντίον των πετρελαϊκών εταιριών για περιβαλλοντολογικές ζημιές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα, καθώς η είδηση στην Ελλάδα είναι μία και μόνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, επιλέγοντας την Αθήνα χωρίς να πάει στην Άγκυρα, στην Τουρκία, και αυτό είναι ένα ακόμα σημάδι. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται η άμυνα, τα F-35, νέα οπλικά συστήματα, η ενέργεια, η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη σκιά της Τουρκίας να πλάνεται πάνω από όλα αυτά. Το βασικό θέμα και το επίκεντρο είναι ο ρόλος της Ελλάδας. Η Ελλάδα πλέον μπορεί να αποτελέσει την ενεργειακή πύλη για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς τα Βαλκάνια και την Ουκρανία και να λειτουργήσει ως αμυντικός πυλώνας, φιλοξενώντας αμερικανικές δυνάμεις και προμηθευόμενη το Ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα άμυνας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αυτή η συνεργασία θα είναι κρατική στρατηγική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ή απλώς επιχειρηματικές συμφωνίες μία ή δύο εταιριών.
Επομένως, πρέπει να δούμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως θέλουμε να δούμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τα F-35, στήριξη για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου, αντί να κλείσει η συνάντηση με απλές ευγενικές δηλώσεις. Στην παγκόσμια οικονομία να πάμε, χτες το S&P ενισχύθηκε 50 μονάδες και πλέον, σχεδόν στο ρεκόρ του. Το Dow Jones ανέβηκε, το Nasdaq έκανε άλμα 1%, αγγίζοντας και αυτό ιστορικό ρεκόρ 27.477. Σε περίπου μισή ώρα θα ανοίξει πάλι το χρηματιστήριο. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε αύξηση στους δείκτες, καθώς το Dow Jones δείχνει και αυτό να παρασύρεται από την Nasdaq. 0,5% δείχνει ότι θα ανοίξει πάνω το Nasdaq, το S&P και το Dow Jones. Έχουμε φυσικά τα υψηλά ομόλογα, αλλά το γεγονός ότι το Nasdaq καταγράφει ρεκόρ, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αποκαλύπτει τι στηρίζει την αγορά. Τα κέρδη των εταιριών τεχνολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι οι βασικοί πυλώνες αυτού του ράλεϊ. Η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας μειώνει τις πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα και γι' αυτό τα αρνητικά στοιχεία για την αγορά εργασίας και την απασχόληση συνεχίζουν να προκαλούν ικανοποίηση στην Wall Street. Τέλος, στα αθλητικά, πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Καταρχήν οι Patriots πέτυχαν μια καταπληκτική νίκη 29-26 επί των αίτητων Bills στο Buffalo. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, με ένα εκπληκτικό touchdown που επιτεύχθηκε με μόνο ένα χέρι έπιασε την μπάλα. Ο Drake May κατάφερε και έκανε 3 touchdown παρά τα 2 λάθη και η επίθεση είχε επιτέλους πόντους και κατάφερε να δείξει ότι μπορεί να είναι μια επίθεση που μπορεί να χτιστεί γύρω από τον May. Ο προπονητής Βρέιμπελ δήλωσε ότι αυτό μας βάζει ξανά στο παιχνίδι της διεκδίκησης και τώρα με 2 εντός έδρας αγώνες που ακολουθούν η μάχη για την πρωτιά στα East στην Ανατολή παραμένει ορφάνυχτη. Να πάμε στους Red Sox όπου γίνονται εκεί οι αναλύσεις. Η σεζόν σε μία φράση είναι η εξής. Μια χρονιά που έμοιαζε τελειωμένη τον Απρίλιο αναγεννήθηκε το Σεπτέμβριο και χάθηκε μέσα σε 2 παιχνίδια τον Οκτώβριο. Ο λόγος είναι απλός και παραμένει ο ίδιος με πέρσι. Είχε άμυνα αλλά δεν είχε επίθεση. Αυτή τη στιγμή οι Red Sox χρειάζονται ένα καλό παίχτη επιθετικό, ένα bat που λέμε, ένα μπαστούνι, περισσότερο από δηλώσεις και ιστορίες. Τέλος, την Κυριακή η Ελλάδα κράτησε το 0-0 με τις Γερμανούς στην Τούμπα. Υποφέραμε για ένα ημίχρονο, όμως έμεινε αίτητη, κρατώντας στα χέρια της την πρόκριση για τα προημιτελικά του Nations League. 2 αναμετρήσεις με τη Γερμανία, 0 παθητικό, 1 νίκη, 1 ισοπαλία. Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο, καθώς πρόκειται για μια συμπαγή, πειθαρχημένη ομάδα, με έναν εκπληκτικό τερματοφύλακα και τους κεντρικούς αμυντικούς να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αυτά τα νέα της ελληνικής μας ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και 1000 είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
1: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
2: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
0: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

0: Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας ο Περδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη εδώ στο σταθμό μας.
1: Να το ο Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κώστα. Καλή εβδομάδα, σε βλέπω και σε καμαρώνω σήμερα το πρωί.
0: Γιατί, για ποιο λόγο?
1: Ντυμένος ωραίος. Ωραίος. Σουτια, λίγο κρύα.
0: Ναι, λίγο, εντάξει, με το πρωί ήταν λίγο 45 βαθμοί. Τέλος πάντων, έχω και ένα μύτη 2 η ώρα, οπότε ετοιμάστηκα από τώρα.
1: Όχι, εγώ νόμιζα για τον καθηγητή.
0: Εντάξει, με το καθηγητή, με τα σο, έρχομαι με τα σο.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Welcome back.
1: Thank you so much.
0: Welcome back, because you've been gone for... Δεν μου λες, γιατί δεν ξυρίστηκες σήμερα?
1: Γιατί δεν είχα την ώρα να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει. Την άλλη φορά που θα σε δω αξιρίστο, αλλά θα σε τιμωρήσω.
1: Άκου, μία μέρα. Μία μέρα.
0: Δεν είναι μία.
1: Εχθές το πρωί.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Δεν είναι παραπάνω από μία μέρα. Εντάξει,
1: ναι, μία μισή.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Μία μισή. Μία. So.
1: Άκου.
0: Nice vacation.
1: One of the best vacations of our lives. First of all, celebrating 40th. Switzerland is such a beautiful,
0: 40
1: χρόνια.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς άντεξε η γυναίκα σου. Ήρωας.
1: You know. It's just beautiful. Yeah. It's, you've been to Switzerland?
0: Yes, I've
1: been.
0: Have
1: you gone to tour around
0: the
1: Alps, actually, and everything? Yeah. You know, Geneva, you know, Lucerne, Zurich.
0: Yeah, Zurich, I've
1: the Eiger. I went, we saw the Eiger.
0: Yeah, I saw you were flying.
1: Yeah, we did some parasailing. It was just unbelievable. Yeah. But anyway, back in action. And of course, this weekend, what a weekend. 7,000. I'll never forget it. One of the highlights of my Hellenic career.
0: Yeah, I didn't attend my daughter's one.
1: Yeah, but it was just fantastic. As a matter of fact, we're going to have a guest. Petro's on his way with the percussionist who performed. And this guy is a world-class talent, and he's gonna bang on his drum
0: actually,
1: with
0: I spoke
1: us as
0: to
1: well.
0: Him last night. I just spoke to him.
1: Yeah.
0: The guy who got caught in traffic.
1: Alekos Rupas. I'm looking forward to meeting
0: actually,
1: him.
0: He performed at Emmanuel
1: College
0: on Sunday.
1: With Mal Barsini as well.
0: Unfortunately, it was the Greece against Germany. The same time, so not Boris να κυνηγήσεις δύο...
1: And what another story, I'm sure we'll talk about that. This Greece national team is really the real deal. We've fed at them at least these young, aggressive, and learning the game, and who knows.
0: Πολύ καλύτερα από την Τουρκία που έχει χάσει 4. Η Τουρκία έχασε πάλι χθες 3-1 από την Ιταλία.
1: Καλά και καλά.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Καθόλου. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Εδώ είμαστε. Θα περάσουμε ωραία.
0: Θα περάσουμε ωραία σήμερα, οπωσδήποτε. Και έχουμε πολλά να πούμε. Μην ξεχνάς, σήμερα ο Ρούμπιο επισκέπτεται την Ελλάδα.
1: Την Ελλάδα σήμερα στην Αθήνα. Μήπως τώρα. Τι ώρα είναι?
0: Ναι, τώρα εκεί είναι 4 η ώρα. Ναι, ίσως εκεί.
1: Σήμερα, έτσι.
0: Ναι, σήμερα. Μην κοιτάς τώρα. Έχουμε τώρα και... Μπορούμε να έχουμε και ανταπόκριση από την Ελλάδα αυτομάτω, διότι τώρα έχουμε τον παλιός ο πρόξενος, ο Σιμεών. Τώρα, όπως ξέρετε όλοι, είναι advisor του Μητσοτάκη.
1: That's
0: exactly his official title. So, έφυγε από εδώ και να τα πούμε τώρα, δεν ήθελα να το πει αυτός, αλλά θα το πούμε εμείς, ότι ήταν να πάει στον Παναμά, αλλά ο Μητσοτάκης τον είδε και αμέσως τον κάλεσε να έρθει να είναι ο βοηθός του.
1: Άκου, λοιπόν, Τρίτη, πάει το τηλέφωνο, θα έχουμε ένα πειματάκι με την κυρία Αλεξοπούλου. Καλημέρα, κυρία Αλεξοπούλου, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλά, ευχαριστώ, καλό συνέχεια να έχουμε, καλή συνέχεια και όλα καλά να πηγαίνουν. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε ένα ποιηματάκι για το Σεπτέμβριο. Περιέγραψα την ημέρα της Νεροποντής.
1: Ακούμε.
2: Τις ημέρες, μάλιστα. Στη Βοστόνη μας εδώ έριξε άφθονο νερό. Είναι ο τίτλος του ποίημα. Οι μετεωρολόγοι μας καθοδηγούν, για το καλό μας προσπαθούν να έχουμε, θα έχουμε νεροποντή με αέρα και βροχή. Νομίζαμε πως θα περάσει και δεν θα μας διαταράξει. Με πανσέλινο φεγγάρι είναι η θάλασσα λιοντάρι. Τρεις ημέρες στη σειρά η βροχή δεν σταματά. Τι μεγάλες καταιγίδες και αμέτρητες πλημμύρες. ο αέρας δυνατός και πολύ ενοχλητικός. Άλλα δέντρα γκρεμισμένα, τα ηλεκτρικά κομμένα. Άλλα σπίτια λεμισμένα, με νερό πλημμυρισμένα. Άλλα κάρα στο νερό, σαν βαρκούλες στο γυαλό. Όλη η κυκλοφορία έγινε πανολεθρία. Πω πω πω τι ήταν αυτό, σύφουνας αληθινός. Οι φουρτούνες θα περάσουν, καλές ημέρες πάλι θα έρθουν. Θα ξεχαστεί η νεροποντή και του Σεπτέμβριου η ενοχή. Του Θεού η εξουσία χωρίς αμφιβολία. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Αλεξοπούλου, ευχαριστούμε.
0: Με λίγα λόγια, μία βροχή μας σώζει. Yeah.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ...
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να λες όλα. Δηλαδή,
1: όλα.
0: Εσύ,
1: ναι. Τι?
0: Ό,τι και να σου συμβεί, χθες το βράδυ, σε πήρα τηλέφωνο.
1: Όχι, αλλά μου έστειλες τρία τραγούδια να είμαι έτοιμος, δηλαδή, να μην περιμένω τελευταία στιγμή να μου λες βάλε αυτό το τραγούδι που από τα μυαλά θα βγει.
0: Εντάξει, από τα μυαλά. Άσε, γιατί είμαι έτοιμος για να σου επιτεθώ σήμερα και δεν κάνω κέφια σου. Δεν σε έχω δει τρώει για πολύ καιρό. Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε. Πάριος, δεν είναι, να αρχίσουμε ένα πάριο.
1: Γιατί όχι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαστε.
0: Ναι.
1: Πάμε.

0: Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας ο Περδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη εδώ στο σταθμό μας.
1: Oh, it is a Tuesday and the...
0: eventually, I mean... Ο Τεκέ σήμερα θα δώσει, θα πέσει τις κακομίες, θα γίνει ρέστο θα δώσει. Τελικά εδώ πέρα γνώρισα τον Αλέκο.
2: Θα παίξει τις κάλτσες του.
0: Καλά, ο τίποτα άλλο. Τελικά ο Αλέκος... Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ και ηθοποιός πρέπει να γίνεις. Άσε που μπουτάει. Εκτός από μουσικός, ηθοποιός επέδα, ρε να πω.
1: Let me introduce, first of all, καλημέρα σας once again. Εδώ το ρολόι μας δείχνει 9:42. You are tuned to Grecian Echoes, 1550 AM radio. And our signal is streaming across the globe on our websites, GrecianEchoes.com and WNTN.com. Of course, the longest running Greek American radio program in the United States, broadcasting out of Boston, Massachusetts, the Athens of America. It's a Tuesday. Ο Τεκές του Περδικάκη, the Professor Petro Vamvaka, and special guest, and I just met him and I feel like I've known him a lifetime, Alekos Roupas, who is a world-class percussionist. Born in Yanina, a good friend of the Professor Petro Vamvaka. He has taken his drum, and he'll beat it for us a little bit later on during our program, but he's played with renowned artists, including Gloria Gaynor at the Athens Concert Hall, Mario Frangoulis at the Odeon in Athens, six-time Grammy Award winner he's performed under, legendary Greek artists Mary Linda, Marinella, Tolis Voskopoulos, Andonis Remos, Glikeria, Melina Kana. He's accompanied them all, and he was also accompanying every concert for the last 2 years. The performance of a lifetime that we had here on Saturday night with Konstantinos Argyros. I'm all excited. Kalimera Levedi se vlepoume ke se kamaronoume simera edo stin ekpobi. Welcome to the party. Άστα τηλέφωνα για τώρα, άστα για τώρα. Άστα, άστα. Σβίστα. Καλημέρα.
3: Αισθάνομαι τόσο ωραία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το invitation. Είμαι χαρούμενος. Δεν το περίμενα ότι θα έρθω εδώ σήμερα. Λοιπόν, χθες το βράδυ ο Πέτρος.
0: Για πες μας, Αλέκο, πώς τον ρώτησε τον καθηγητή, γιατί ξέρεις, όλο μας λέει, είναι πολύ, ξέρεις, από σιγανό ποταμό ψηλά τα ρούχα σου. Λοιπόν, τελικά, για πες πώς γνωριστήκατε.
3: Λοιπόν, θα τα πω όλα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακόμα, περίμενε. Γιατί, I want to record this, περίμενε ένα δεύτερο λεπτό να ετοιμάσω το σωστό.
2: Να το γράψεις κιόλας.
1: Να το γράψω, γιατί να μην μας γράψουν, ναι. Εγώ θα τα γράψω εδώ και θα τα έχουμε έτοιμα for future podcasts, που λέμε. Γιατί... αξίζει σίγουρα. Okay, λοιπόν. Once again, we have joining us.
0: Το μηχανάκι το έφτιαξες, εντάξει.
1: Εντάξει, we're all set. Προχώρα.
3: Okay, λοιπόν. Με τον κύριο καθηγητή, με τον φίλο μου τον Πέτρο, γνωριστήκαμε στην Κρήτη. Εγώ παίζω με τη Μαρία Μανουσάκη, που είναι από τα Χανιά, μια εξαιρετική βιολίστρια και μουσικός γενικότερα. Παίζω στο δικό της project, το οποίο είναι World Jazz Fusion,
1: okay.
3: Με πολλά στοιχεία από την κριτική μουσική και την ελληνική παράδοση, την οποία τη φέρνουμε στο σήμερα με ένα World Jazz έτσι, approach. Οπότε γνωριστήκαμε εκεί. Ο Πέτρος είναι φίλος αδερφικός με τη Μαρία. Γνωριστήκαμε εκεί μετά από κάποια live. Οπότε
2: είχαμε και συζητήσεις.
3: Είχαμε τις συζητήσεις στις ρακές μας. Τις συζητήσεις μας.
1: Πόσες ρακές?
2: Στα μαθηματικά δεν είμαστε. Αυτά είναι μαθηματικά.
3: Δεν γίνεται να θυμόμαστε. Συζητήσεις λοιπόν για τα γεωπολιτικά.
1: Σου αρέσουν αυτά.
3: Έχω πάθει πλάκα.
1: Και βρήκε τον πρώτο.
3: Και βρήκα τώρα τον προφέσορ, ας πούμε, να μου μιλάει για γεωπολιτική. Με εγωίτευσε και έμεινα, ας πούμε, έτσι με το στόμα ανοιχτό.
0: Δεν βλέπεις όλη τη τηλεόραση. Πάει στην τηλεόραση κάθε
2: εβδομάδα. Άσε με εμένα, ο Αλέκος.
3: Να πούμε και για τον Πέτρο, δηλαδή.
1: Τον πνεύουμε κάθε μέρα, μη στεναχωριέστε.
3: Ναι, ναι, φανταστική, φανταστική γνωριμία.
0: Yeah. Τώρα για πες μας εσύ, πώς άρχισες, πώς τη μουσική, πώς άρχισες, ας πούμε,
1: yeah, your whole career.

0: Πώς έγινες από την αρχή?
1: Από την αρχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γεννήθηκα στα Γιάννενα. Η πρώτη μου επαφή με τη μουσική θα πω ότι είναι ο χορός. Mm-hmm. Μέσω του χορού. Mm-hmm. Από 5 χρονών χορεύω παραδοσιακούς χορούς. Mm-hmm. Οπότε έτσι γνώρισα το ρυθμό. Mm-hmm. Μέσω του παραδοσιακού χορού. Ας πούμε mm-hmm. και του παλμού που δημιουργεί στο σώμα όλο αυτό. Σιγά σιγά όλο αυτό άρχισε να με εμπνέει και να μπαίνω μέσα στο ρυθμό. Οπότε έγινε μόνο του. Χτυπούσα τα χέρια μου παντού. Στο θρανείο, στο σχολείο δηλαδή. Να μου κάνουν παρατήρηση συνέχεια οι δασκάλοι μου, ας πούμε. Και συνέχεια να κάνω αυτό. Λοιπόν, αγαπούσα πάρα πολύ το ρυθμό. Οπότε γύρω στα 14 μου αποφάσισα να πάω στο οδείο. Πήγα στο οδείο, στα Ιωάννα. Εκεί ξεκίνησα να μαθαίνω drums. Και το 96, σε ηλικία 16 χρονών, ένας καλός μου φίλος με ρώτησε αν θέλω να πάω να παίξουμε σε ένα ρεμπετάδικο μαζί στα Γιάννενα.
2: Θα τα πω στα αγγλικά, να μην τα κάνω σάλσα στα ελληνικά. When was the first time you had a set of drums, that you had in your home a set of drums? Πόσο χρονών?
1: Ήμουν σε ηλικία 15 χρονών.
2: 15 χρονών, yeah.
1: 14 με 15 χρονών, εκεί πήρα το πρώτο μου drum.
3: Το σπουδαίο με τον Αλέκο είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε καν τα drums για να κάνει τον ήχο και το ρυθμό. Δηλαδή έκανε ένα σετάκι προχτές το βράδυ, τον είχαμε την τιμή να τον έχουμε στο Ίδρυμα και έκανε μια παρουσίαση εκεί με τον Μαν Μπαρσάμιεν. Εκεί ήταν φοβερός, αλλά κάνει ένα αυτό που δεν χρειάζεται καν, με το σώμα του.
1: Like body percussion and το στόμα μπορούμε να κάνουμε.
0: Να χορευτεί, γι' αυτό είναι και στυλάκι το βλέπεις, ας πούμε. Ακόμα χορεύεις, ε?
1: Χορεύω, παραδοσιακά χορεύω σαν τότε. Όπως τότε. Όπως τότε, δηλαδή το αγαπάω τόσο πολύ. Δηλαδή μπορώ να τα διαχωρίσω μέσα μου ότι αλλιώς αισθάνομαι τη μουσική όταν παίζω και αλλιώς όταν χορεύω. Είναι λίγο δύο διαφορετικά πράγματα για μένα. Μπορώ να αισθάνομαι χορευτής ακόμα.
2: Dancing to the beat, they say, don't they? Literally.
3: Άμα όταν το δεις να παίζει, όλο το σώμα είναι μέσα.
2: Σε έβλεπα.
3: Οι εκφράσεις του προσώπου του, δεν υπάρχει δε κύτταρο στο σώμα του και να μην είναι στο ρυθμό.
2: Listen, there's so much to discuss, but because it's still fresh in mind, το Σάββατο τι έγινε στο Agganis Arena, εξήγησε εσύ τι είδες και πώς ήταν η βραδιά.
1: Εντάξει, φανταστική. Αυτή τη φορά στη Βοστόνη νομίζω ήταν από τις καλύτερες.
2: Τις καλύτερες.
1: Από τις καλύτερες, ναι. Ήταν από τις καλύτερες.
0: Όταν πέρυσι στο Brooklyn, ήσουν στο Brooklyn πέρυσι.
1: Ήμουνα και στο Brooklyn, ήμουνα και στο Chicago Bulls Arena. Όσον αφορά τη Βοστόνη, ήταν 360 το stage και το στήσιμο. Πανέμορφο. Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα show ελληνικά που έχουν γίνει στη Βοστόνη.
2: In the history.
1: Ακριβώς.
2: In the history. And so, the chairman of the event, ο Billy Galaitis, δεν ξέρω αν το γνώρισες, αλλά ο κύριος Μπίλις, ο κύριος Γαλάτης, που είναι μέλος του Alpha Omega, mm-hmm. He chaired this event. Εδώ και 9 μήνες πριν, έχουμε εκπομπή μαζί κάθε Κυριακή με άλλους και μιλάμε για sports και βλακίες, να σου πω. Περνάμε ωραία, είναι καφενείο, sports. Τέλος πάντων, μιλάγαμε για sports και μετά λέγαμε τι γίνεται, ένας Έλληνες έρχεται, he fills out Chicago Arena, he fills out, you know, twice you guys filled out the Meadowlands down there in Jersey. You know, what's going on? Who is this guy? So, you know, εξηγήσαμε λιγάκι ποιος είναι. Ας τον φέρουμε εδώ στη Βοστόνη. All right, he's good. He's a very good organizer. Mm-hmm. You know, next thing you know, he's talking to Dream Entertainment. Next thing you know, it's done. Και εδώ, 9 μήνες later, στο Σάββατο, first time, 7,000 Greeks. It was unbelievable.
1: Φανταστικό show, φανταστική ενέργεια. Το χαρήκαμε τόσο πολύ. Ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να το κάνει τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Very, very είναι talented showmaker.
1: Ακριβώς. Showman. Είναι αυτός που μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.
2: Yeah.
1: Να ενώσει τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Είναι αυτός που αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει και αυτό που ζούμε δηλαδή σε κάθε συναυλία με τον Κωνσταντίνο.
2: Yeah. So, εσένα, how do people, when you have this, especially when you're at the top of your game in Greece and you want a performance and you want the top performers, you know, obviously you're on the percussion list, Because με τον Ρέμο έχεις παίξει, με όλους. Εξήγησε.

0: it. What it's, how is this work?
1: So you know me.
0: You're not part of a band. You're a part of many bands.
1: So
0: independent, right?
1: Hold on a second.
0: Go ahead.
1: So you, 15 χρονών. Έπαιξε στο, στο ρεπετάδικο στα Ιόνες. Συνέχισε από εκεί.
2: Να συνεχίσω από
1: εκεί. Ναι, από εκεί συνέχισε από
2: εκεί. Θα τα πω γρήγορα, ναι, θα τα πω γρήγορα, ναι, να μην ναι, κουράζουμε τον κόσμο.
1: Ναι. 15, όχι, δεν πειράζει.
2: 15-16 χρονών λοιπόν ρεπετάδικο στα Γιάννενα και από εκεί ξεκίνησε μια καριέρα από το τίποτα και απλά ακολούθησα τη ροή. Λοιπόν, κάθε χρόνο έπαιζα και σε άλλο μαγαζί, στα Ιωάννινα, στη γύρω περιοχή. Μετά έφυγα, πήγα στο στρατό και μετά το στρατό κατέβηκα στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν πήγα στο ΟΔΙΟ, στο Φίλιππο Νάκα, στο οποίο είμαι και καθηγητής από το 2011. Διδάσκω στο ΟΔΙΟ Φίλιππος Νάκα, το οποίο είναι Global Partner του Berklee College of Music.
1: Mm-hmm. Εδώ στην Ποστόνη.
2: Εδώ στην Ποστόνη.
0: Real deal, Πέτρο.
2: Λοιπόν, στο οποίο Berklee ήμουν χθες και έκανα κάποια workshops. Mm-hmm. Οπότε από το 2002. Βρίσκομαι στην Αθήνα. Σπουδάζω στο ΟΔΙΟ Φίλιππος Νάκας για 8 χρόνια περίπου και ξεκίνησα να παίζω με καλλιτέχνες. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στο Fame Story. Ήμουνα στα Fame Story.
1: Να κύριε.
2: Ναι, στο 1, 2, 3, 4. Και η πρώτη μου γνωριμία με τον Κωνσταντίνο είναι στο Fame Story.
0: Και από το Fame Story βρέθηκε ο Κωνσταντίνος.
2: Πέρασε και από εκεί.
0: Πέρασε
2: και από εκεί. Συναντήθηκαν οι δρόμοι μας πριν 20 χρόνια. Για πρώτη φορά. Και ξαναβρεθήκαμε τώρα εδώ.
0: Εσύ, συγγνώμη, πόσο χρονών είσαι εσύ?
2: Είμαι 46.
0: Και πόσο χρονών είναι ο Κωνσταντίνος?
1: 40.
2: Ο Κωνσταντίνος, όχι, πιο λίγο.
1: 40 είναι.
2: 40, 40.
0: 40.
2: Okay.
3: Ο Περτικάκης είναι ληξιαρχείο.
1: Ναι, όχι,
3: ξεριστή. Ξέρει ημερομηνίες, θα του πει ότι ημερομηνία, θα του πει τώρα.
1: Ναι, επειδή είσαι το.
3: Θα του πει πόσο χρονών ήταν.
1: Είχαμε μια συζήτηση. Και κάποια κυρία τον έκανε Google. Ναι, στην Ελλάδα κιόλας. Και θα σας πω μετά off the air πιο. Εντάξει, εγώ δεν θα ξέρω μετά. Κοίτα σε ένα τηλεφώνημα στην Ελλάδα, τα μαθαίνεις όλα.
2: Τα τζούσι μετά. Λοιπόν, οπότε έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου από το Fame Story με τον Αντώνη το Γουναρί με εκείνη την παρέα. Και σιγά σιγά το ένα έφερε τ' άλλο. Παιδιά. Δηλαδή με βλέπαν με ένα καλλιτέχνη και με θέλανε ο Αλέκο, μπράβο και τι ωραία, ας πούμε. Και κάθε φορά που ήμουν διαθέσιμος, κατευθείαν χτυπούσε το τηλέφωνό μου και πήγαινα από τον ένα καλλιτέχνη στον άλλον. Uh-huh. Είτε με επέλεγε ο καλλιτέχνης, είτε ο μαέστρος. Οπότε κάπως έτσι έφτασε στο σήμερα. Αλλά γενικώς εγώ θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι επιτηδευμένα. Απλά ακολούθησα αυτό που αγαπάω, ας πούμε. Uh-huh. Δηλαδή, με ρωτάνε πώς το επέλεξες. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι αυτό επέλεξε εμένα, όχι εγώ αυτό. Mm-hmm. Αυτό με επέλεξε, δηλαδή δεν έχω κάνει κάτι. Αφέθηκα απλά σε μια ροή. Και το αγαπάω και ακόμα το εξελίσσω και κάνω practice και συνεχώς πάμε για το καλύτερο. Αλλά είναι θέμα ψυχή. Ακολούθησε αυτό που λέει καρδιά μου, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έβαλα πολύ μυαλό σε αυτό.
0: Αλλά ό,τι να πεις, δουλεύεις, το δουλεύεις. Δηλαδή, έχεις performances. Πας στο, you know, how often are you teaching? In other words, μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα.
2: Διδάσκω μία φορά την εβδομάδα στο ΟΔΙΟ Φίλιππος Νάκας. Έχω δικό μου στούντιο στην Αθήνα όπου κάνω, διδάσκω εκεί πέρα.
1: Και κάνω ιδιαίτερα μαθήματα.
2: Κάνω ιδιαίτερα μαθήματα.
0: Μαθήματα δικά σου, private drum lessons.
2: Private percussion lessons.
0: Percussion lessons.
2: Και διδάσκω και online. Έχω μαθητές από τη Νέα Υόρκη, overseas.
3: Μα παίζει και πολλά όργανα. Δεν είναι μια ολόκληρη οικογένεια οργάνων. Αλλά παίζει πολλά όργανα και πολλούς ρυθμούς. Και δεν είναι μόνο τα ελληνικά, είναι και Λάτιν, είναι και από άλλες χώρες.
0: But it's all percussion based. You know, whether it be a drums, physical drums with the sticks or a dumbag or whatever it is, όλα τα πάντα.
2: Οτιδήποτε, όλους τους πολιτισμούς. Δηλαδή ξεκινώντας από την Ελλάδα, δηλαδή από την Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Πόντος, Ανατολική Ρωμιλία. Να πάμε στα κρουστά της Μεσογείου. Να πάμε στις Νταραμπούκες, να πάμε στην Τουρκία, Μπεντίρ, Ρεκ, να πάμε Φλαμέγκο, Ισπανία, να πάμε στη Λάτιν, στη Λατινική Αμερική, όλα, να πάμε στη Βραζιλία. Είναι τελείωτη η γκάμα.
0: This is just so exciting.
1: Δεν πραγματικά σε ακούω τώρα και είμαι.
3: Προχτές το βράδυ. Προχτές το βράδυ στο ίδρυμα ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή και εκείνοι που ήρθαν στο. Αυτό δεν το περιμένανε τι είδανε. Και αν δεν το δεις, δεν το έχεις την εμπειρία, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό.
2: Πρέπει να τον ευχαριστήσω δημόσια τον Πέτρο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να βρεθώ.
3: Δική μου χαρά, δική μου χαρά.
2: Πραγματικά.
0: Πώς ήταν
1: αυτό?
3: Ήταν ωραία. Ήταν ωραία, είχαμε φαγητό.
0: Ήταν ωραία.
1: Ο Μέλ. Ο Κωνσταντίνος τώρα στην Ελλάδα κάνει μόνο κάνσερς ή δουλεύει κιόλας σε μαγαζί?
2: Θα είμαστε σε μαγαζί από 13 Νοεμβρίου.

0: κουβέντα, α πούμε.
1: Yeah, yeah. All right, έφερες, yeah. Τι έφερες μαζί σου?
0: Έχω φέρει ένα νταούλι.
1: Ένα νταούλι.
0: Ένα νταούλι για yeah. σήμερα.
1: Yeah. Λοιπόν, θα παίξουμε 2-3 αγγελιοδότες. Γιατί, Κώστα,
2: γιατί... Να βγάλουμε κανένα φράγκο, να φάμε καμία φασολάδα. Κάμα τα οικονομήσουμε και πολύ, παίρνουμε και μια ρέγγα μακελάχη να
0: πούμε. Θα το φτιάξουμε.
1: Listen, we're going to take a commercial break. And we're going to be back, and he is going to play his drum to a very popular song that you all enjoy. We'll be right back. You're tuned to Grecian Echoes. Don't go anywhere.
3: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more. From general service to dental implants, we've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
4: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μερίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.yannisdistributing.com.
5: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together. Offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
6: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν
7: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
6: Ζήτε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
8: Are you ready for New England weather? Sullivan Tire is with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy four Bridgestone tires. Or save on four Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with a purchase of four Nokian tires. And don't forget, all-weather tires and winter tires are available now.
9: Don't miss these special deals all this month, only at Sullivan Tire.
10: Hi, this is Peter Gavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
1: We are back, and let me tell you, I'm looking at our online analytics.
2: Είμαστε έτοιμοι για χορό.
1: Είμαστε.
2: Γιατί εδώ ο Αλέκος.
1: Αλέκο, μας ακούν πολύ στο ίντερνετ και βεβαίως όλοι οι Βοστόνοι εδώ. We are so delighted. Αλέκος Ρούπας, top percussionist in Greece. Here, before you bang to the drum of the song, I'm going to give you... Bang to the drum, λιγάκι. Αυτά που άκουγα. Go ahead, bang.

0: That could right there. That last 2 minutes could have been the highlight of my 45-year radio career. Right there. Gotcha.
1: Unbelievable.
0: That was unbelievable.
1: Να ξυπνήσουμε και λίγο, ρε παιδί.
0: Άκου. 7-8-1. Let's go. Give him a call. He wants to talk to you. We want to talk to you. Alekos Rupas in studio. 781-559-3300. Πέτρο, I'm going to defer to you and I got to thank you. I got to give you a round of applause.
2: Φανταστικός. Εμένα τίποτα. Φανταστικός.
1: Γεια σου, ρε Πέτρο.
2: Φανταστικός.
3: Να δώσουμε το ρυθμό.
2: Όχι, Αλέκος, εντάξει, είναι, σου λέω, είναι φανταστικός. Όχι μόνο, αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα. Yeah. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο, όχι yeah. επειδή είναι εδώ δίπλα μας. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση προχτές το βράδυ και πρέπει να το πούμε είναι αυτό το γεγονός ότι ο Αλέκος φέρνει ένα ρυθμό yeah. ο οποίος είναι γλώσσα, μεταδοτικό. Δηλαδή, είχαμε ένα ακροατήριο προχτές το βράδυ το οποίο ήταν ανάμεικτο. Mm-hmm. Διάφοροι πολιτισμοί, διάφορες ηλικίες, άνθρωποι, ξέρω εγώ. Και ήταν όλοι στον ίδιο ρυθμό και έμειναν όλοι τελείως άφωνοι. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό είναι και η δύναμή του, είναι αυτό, είναι το γεγονός ότι σε έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή διαλύεται δίπλα μας, mm-hmm. μας φέρνει μαζί. Έτσι, έχει ένα ρυθμό που μας φέρνει μαζί.
3: Ο ρυθμός ενώνει. Yeah. Όλοι μας μιλάμε τη γλώσσα του ρυθμού. Ο ρυθμός είναι μια γλώσσα. Mm-hmm. Και δεν γίνεται τίποτα χωρίς ρυθμό. Πολλοί έρχονται και μου λένε, δάσκαλε, μαθητές, δεν έχω ρυθμό. Mm-hmm. Λέω, σοβαρά, δεν έχεις ρυθμό. Οκ, μπορείς να περπατήσεις. Λέει, μπορώ. Να μιλήσεις. Ναι, μιλάω. Οκ, βλέπω. Μιλάς με ρυθμό, περπατάς με ρυθμό. Η καρδιά σου, λέω, χτυπάει κανονικά. Είναι οκ, ναι, μια χαρά. Οκ. Έχεις ρυθμό, λοιπόν. Ο ρυθμός, εν αρχή ο λόγος λέει το ρητό, αλλά εγώ λέω εν αρχή ο ρυθμός. Από την γέννηση στην κοιλιά της μάνας μας, όταν πάμε να κάνουμε τον υπέρηχο, το πρώτο πράγμα που ακούμε είναι το τουκ-τουκ-τουκ, το heartbeat. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς ρυθμό. Και σε μια εποχή που τίνουμε να χάσουμε.
1: Η ανάλυση φοβερή.
0: And a passion.
3: Ακριβώς.
0: Πάθος,
3: τρελό. Σε μια εποχή που τίνει να χάσουμε το ρυθμό μας, ο ρυθμός μας μπορεί να μας ενώσει. Γιατί όλοι οι λαοί μιλάμε την κοινή γλώσσα του ρυθμού. Ακριβώς. Μπορούμε.
0: Δίκιο.
3: Όλοι μπορούμε να κλαπ, να κάνουμε, να παίξουμε τα παλαμάκια μας. Όλοι μπορούμε να πούμε κάτι, να ενωθούμε κάτω από το ρυθμό.
0: The energy. The energy that you produce in Saturday night's performance, you know, resonated to 7,000 people, you know, all music. I've been to concerts, you know, I love music. I love Greek music. I love American. I've been to, you know, see Bruce Springsteen in front of 85,000 people. You know, I've seen that. I've witnessed it. As a professional artist on stage, Aleko, do you gain as much energy from the crowd as the crowd gains from you?
3: Yeah, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, είναι interactive εντελώς. Είναι interaction αυτό το πράγμα. Δηλαδή, yeah. και παίρνουμε ενέργεια yeah. από αυτό που συμβαίνει εκεί, το φτιάχνουμε μαζί yeah. και δίνουμε. Yeah. Εγώ είμαι εκεί, ας πούμε, να δώσω όλη μου την ενέργεια, να παίξω και όλοι οι συνάδελφοί μου και καταπληκτικοί μουσικοί συνεργάτες.
0: Yeah.
3: Και με πρώτο τον Κωνσταντίνο, ας πούμε, να δώσουμε όλη μας την ενέργεια. Αλλά γυρίζει, είναι interaction αυτό το πράγμα.
0: Yeah. Yeah.
3: Σαφώς παίρνουμε ενέργεια αυτό που συμβαίνει. Yeah. Το φτιάχνουμε μαζί.
0: Yeah.
3: Μαζί.
2: Τώρα μου στέλνουν μήνυμα από Ελλάδα, το ακούν όλοι μαζί, λέει το τραγούδι.
0: Yeah, yeah. But I hope it get, you know,
2: χαιρετίσματα στην Ελλάδα.
0: I hope it came out alright. Listen, let's get some phone calls for Aleko. His energy is incredible. 781-559-3300. He's here in studio. And you know what? We'll include him in our regular conversation. Γιατί όταν έρχεται ο καθηγητής εδώ και εκεί μιλάμε για, you know, είπες έχεις και τρέλα για όλα τα geopolitical.
3: Αυτό
1: είναι, σου πολιτικά μιλάμε. Δηλαδή, είναι και ο Ρούμπιο τώρα στην Ελλάδα.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Θα πίνει καφέ στον Αστέρα.
2: Θα πάει να μιλήσει, θα πάει να μιλήσει την Νίκα μας τώρα ο Ρούμπιο.
1: Oh, ναι. Άντε.
2: Ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρόν και ο Ρούμπιο. Ναι.
0: Yeah, let's expand on that.
2: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι πρώτη φορά Αμερικανός ο οποίος θα μιλήσει στην Νίκα.
0: What's Bnika? What's that?
2: The Three Hills in Athens.
0: Okay, right? Okay.
2: The Three Hills in Athens. Λυκαβητός.
0: Okay, yep, yep.
2: Ακρόπολης in Bnika.
1: Επιτρέπετε να κατακρίνω κάποιον.
0: But where is this speech going to be made? Where?
2: In Bnika. Bnika. Across from the Acropolis.
1: Μια σαν βουναλάκι.
0: Okay.
1: Μιλάγαν όλοι.
0: Hillside.
2: It's a hillside. It's called Bnika.
0: And people will be there on the hillside listening.
2: Now, there has a significance to it. This is where the Athenians would address the crowd. Pericles, Demosthenes, right?
0: Back then. Okay, yeah.
2: It had enough room for 30,000 people, which was how many citizens were in Athens. All the citizens could fit in Panika, right? It hasn't been used. There's only like a handful of people that have used it in modernity. Kolokotronis used it, and there was like a speech that he gives that everybody, you know, sort of like historically knows, and because he's in favor of Othon, and it becomes like controversial. And then a French philosopher in the 19th century, Manuel Macron, did in 2017, and Marco Rubio will today as well.
0: Yeah,
2: very significant for his ambition to be president.
0: I had a feeling our first call would be Alex, but we welcome him. Alex, good morning, Kalimera, and say hello to Alelikos Roupas, world-class percussionist.
4: Kalimera, είμαστε συνονόματοι και μάλλον από το ίδιο μέρος της Ελλάδος. Τι κάνετε?
5: Καλημέρα, την καλημέρα μου λοιπόν και στην Ήπειρο.
4: Να σε ρωτήσω, πολύ, πολύ φανταστικό το performance του Αριρού, αλλά έχει συνεργαστεί με άλλους, γιατί έχουμε πολλούς καλλιτέχνες. Είναι ο Απών, είναι ο Μαρκόπουλος, ο Οικονομόπουλος, δηλαδή ο ένας μετά τον άλλο είναι όλοι καλοί.
5: Όλοι οι καλλιτέχνες, ο καθένας έχει να δώσει αυτό που έχει. Εγώ προσωπικά έχω συνεργαστεί με τους περισσότερους. Νομίζω ότι μου είναι πιο εύκολο να αναφέρω αυτούς που δεν έχουν συνεργαστεί παρά αυτούς που έχουν συνεργαστεί. Και το λέω δηλαδή πραγματικά, ας πούμε. Τους εκτιμώ και με εκτιμάνε και πραγματικά είμαι περήφανος για όλες μου τις συνεργασίες. Λοιπόν.
4: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Όταν πας στην Ελλάδα να ακούσεις ένα καλλιτέχνη, όπως ο Αργυρός, δηλαδή εκεί το έχουν συνηθίσει, ενώ εδώ τραβάει πιο πολύ κόσμο. Συμφωνάτε με αυτό?
5: Όχι, δεν ισχύει. Δεν τον έχουν συνηθίσει καθόλου, τον αγαπάνε και κάθε Παρασκευή Σάββατο είναι sold out το μαγαζί που παίζουμε και οι εμφανίσεις και οι συναυλίες στην Ελλάδα. Και δεν ισχύει, ας πούμε, ότι τον έχουν συνηθίσει. Έχει ρεύμα. Έχει ρεύμα.
4: Είναι ο Greek Elvis, όπως τον λέω.

0: Mahia, military with Turkey. So how, I mean, we always believe that the French, it was always on our side. That's how do you feel about it? They got the $3.5 billion.
1: In international relations, you don't have friends, you have allies. In international relations, you do not have friends. Friends make choices based on the friendship and things that are not quantifiable. Allies constantly look at cost-benefit analysis. That's what an ally is.
0: So, so United States can do the same, because if
1: the United States does the same.
0: The United States
1: does not have, you know, this. We believe in democracy as Americans, right? But if their interests goes above the democracy, you will sit on the table with Marcos, you will sit on the table with Mobutu, you'll sit on the table with Saddam Hussein or Noriega, and if they don't play, then they end up in an American jail.
2: I'm intrigued, and I'm also intrigued, Aleko, by your interest in geopolitics, and I see yourself engaging here. I want to get your view, and στα ελληνικά, παρακαλώ, στη γλώσσα σου. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, Αμερική, πώς τα βλέπεις? Ακούς πολλά. Στην Ελλάδα τα τελευταία
0: δύο χρόνια.
2: Αλλά είχαμε και μετά. Δηλαδή, things have changed. You know, diplomacy is not by the textbook any longer.
0: Λίγα λόγια.
2: Πώς τα βλέπεις εσύ σαν κάποιος που τα ακολουθάει και μένει εκεί?
0: Με το Trump, τι νομίζετε?
3: Θα πω ότι δεν έχω άποψη μπροστά, δηλαδή στην ομιλία του Πέτρου δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη γι' αυτό. Νομίζω ότι είμαστε παρατηρητές μιας γενικότερης πορείας αλλαγών που συμβαίνουν. Συμβαίνουν διάφορες αλλαγές, δηλαδή συμβαίνουν ζυμώσεις. Βλέπουμε διάφορα, ας πούμε. Βλέπουμε αυτό που λέτε φιλία, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε. Λοιπόν, και
0: οι Γάλλοι ήταν φίλοι μας μέχρι προ δύο εβδομάδες.
3: Ναι, αλλά τώρα λέει ο Πέτρος.
1: Είναι σύμμαχοι.
3: Δεν υπάρχουν φιλίες. Είναι τόσο.
0: Συγγνώμη, αν. God forbid, εάν ας πούμε γίνει μια σύραξη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, τι θα κάνουν οι Γάλλοι?
1: Ανάλογα σε ποιο πλαίσιο γίνει η σύραξη αυτή. Δηλαδή, αν γίνει στα πλαίσια του.
0: Πάνε στα 12 μίλια οι Έλληνες και οι άλλοι κάνουν επίθεση. Εντάξει, τι έγινε?
1: Μα είναι, πώς το λένε, τότε πας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο.
0: Έτσι. Το διεθνές δίκαιο τώρα, ωραία, σημαίνει, υπάρχει. Το είναι ορισμός είναι... του, αλλά τι μπορεί να κάνει το διεθνές δίκαιο?
1: Μα το θέμα δεν είναι τι μπορεί να κάνει το διεθνές δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για το δίκαιο στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, εσύ φτιάχνεις ένα φράχτη και έρχεται ο γείτονά σου και σου λέει, εκεί που είναι ο δικό σου το μέρος που το δικαιούσε, ξέρω εγώ, με συμβόλαιο, σου λέει ο γείτονά σου, αν θα φτιάξει το φράχτη εκεί, Κώστα, θα έρθω και θα.
0: Συγγνώμη, το διεθνές δίκαιο, γιατί πήγε ο Τραμπ στο Ιράν? Γιατί με ποια δικαιολογία? Για πήγε στην αρχή για να αλλάξει την κυβέρνηση. Τελικά τα έκανε θάλασσα και λέει nuclear weapon.
1: Η Αμερική έχει μια ιδιαιτερότητα. Έτσι. Η Αμερική έχει φτιάξει τους νόμους και τους κανόνες για τους άλλους να τους υπηρετούν. Έτσι. Η Αμερική δεν έχει υπογράψει τις περισσότερες διεθνείς συνθήκες, δεν τις έχει υπογράψει. Αλλά η Αμερική είναι η χώρα η οποία υποτάσσει τους υπόλοιπους και τον υπόλοιπο κόσμο να έχει την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θαλάσσης. Αλλά η ελεύθερη ναυσιπλοεία υποτάσσεται από την Αμερική. Δηλαδή, όταν ο άλλος φοβάται να είναι στην νομιμότητα γιατί έχει κάποιον ο οποίος του κάνει τον ΤΑΗ, έχει δύο επιλογές. Ή ανταποκρίνεσαι στον ΤΑΗ ή κάνεις αυτό που λέμε στον Πειραιά, κάνεις την πάπια και δεν λες τίποτα.
0: Καλά, εντάξει, οπότε έτσι, το διεθνές δίκαιο δεν πιάνει μία.
1: Όχι, δεν έχεις δίκαιο, γιατί πιάνει όσο αφορά το ηθικό υπόβαθρο. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία αυτή τη στιγμή, όσο αφορά τη Μαύρη Θάλασσα, είναι στο διεθνές δίκαιο. Στα 12 ναυτικά μίλια είναι. Έτσι, εμείς στη δική μας επικράτεια θα πρέπει να θέσουμε τα 12 ναυτικά μίλια και να είναι η αρχή της διαπραγμάτευσης. Εγώ σου λέω 12 ναυτικά μίλια. Είναι η αρχή της. Εκεί αρχίζω, από εκεί αρχίζω. Έτσι, δεν αρχίζω από κάπου αλλού και δεν είναι κάτι αυθαίρετο δικαίωμα, είναι δικαίωμά μου. Στα υπόλοιπα πλαίσια υπάρχει καλή γειτονία όσον αφορά τους ψαράδες, την εξόρυξη, τα υπόλοιπα.
0: Μα τώρα έρχονται και ψαρεύουν έξω από τη Βία οι Τούρκοι.
1: Ποιος φταίει, οι Τούρκοι φταίνε? Οι Τούρκοι φταίνε. Εμείς φταίμε που δεν έχουμε το λιμενικό να τους αποθήσει.
0: Έχουμε το λιμενικό.
1: Ωραία. Πρέπει να δώσουμε τη διαταγή.
0: Έχουμε χαλάσει δισεκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε καράβια.
1: Ωραία.
0: Γιατί τα έχουμε, ας πούμε, για να πηγαίνουν 25 Μαρτίου να μπαίνουν μέσα και να φεύγουν οι.
1: Αυτό σου λέω. Σου λέω
0: Δηλαδή, κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα με το καλώδιο.
1: Τα θαλάσσια πάρκα, ναι. Έτσι, το καλώδιο. Τα ναι. Θαλάσσια πάρκα. Ναι. Λέει, τα κάνανε τα θαλάσσια πάρκα οι Τούρκοι στα διεθνή ύδατα. Δεν είναι διεθνή τα ύδατα, διότι αν θα πα τα 12.

0: τα ναυτικά μίλια είναι ο χώρος σου. Άλλο η ΑΟΣ και άλλο τα σύνορά σου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το διεθνές δίκαιο λέει ότι μονομερός κάθε χώρα έχει 12 ναυτικά μίλια, έτσι, χωρικά ύδατα. Αυτά είναι μονομερός. Από εκεί και ύστερα έχεις 200 ναυτικά μίλια όσο αφορά την οικονομική σου ζώνη, την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτό το διαπραγματεύομαι, φίλε. Γείτονα.
1: Μα αυτό δεν το είχε κάνει κανείς στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας έλεγε η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ο άλλος δεν κάνει τίποτα τώρα.
0: Αυτό είναι έτερο νεκάτερο για μένα. Εγώ βρίσκομαι στο 2026 και σου λέω στο 2026 αυτή τη στιγμή. Λες, παιδιά, σε τρεις μήνες κάνεις μια ανακοίνωση και λες σε τρεις μήνες θα ανακοινώσω, θα πάω στα 12 ναυτικά μίλια. Έτσι κάνουν οι χώρες, το ανακοινώνεις. Έτσι. Αν υπάρχει κανένας ο οποίος έχει κάποια αντίρρηση, είσαι η μόνη χώρα από τις 193 που δεν το έχει κάνει. Είσαι η μόνη που δεν το έχει κάνει. Από τις 193. Άρα, το θέτεις στο διεθνές δίκαιο και μετά, ό,τι όπως οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ήρθαν και σου λέει: έχω ένα τουρκολιβικό εδώ πέρα, το ανακοινώνω και λες: μα είναι παράνομο. Έχεις μια χώρα η οποία είναι διαγώνια από σένα, ούτε καν απέναντί σου και σου λέει: αυτό είναι, το καταθέτω και, και κάνεις ό,τι θέλεις. Το θέμα είναι πως για να πράξεις το, όπως είναι και γίνεται στις κανόνες και με τους ιδιώτες, το ίδιο γίνεται και με τα κράτη. Αν το θέσεις κάτι, ή θα κάνεις πίσω. Και οπισθοχωρείς, άρα δεν έχεις θέμα.
2: Engage in an incredible conversation. We're mixing, μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε εδώ στην εκπομπή. Το βλέπεις. Άκου, we'll take a commercial break. We're going to play a song. We'll be right back. Don't go anywhere. Again, Teddy Dimitriadis, Professor Petro Vanvaka, Kostas Perdikakis, special guest, Greek of the Day, Aleko Surupas, percussionist. Again, we'll be right back. You're tuned to Grecian Echoes. Our friends at Fotia Greek Taverna invite the entire Grecian Echoes family to experience the flavors of Greece right here in New England. Enjoy authentic Greek specialties, delicious Mediterranean favorites, homemade desserts, and warm Greek hospitality in a family-friendly atmosphere. Whether it's lunch, dinner, catering, or a special celebration, Fotia Greek Taverna is ready to welcome you. Visit them at 401 South Willow Street in Manchester, New Hampshire, or call 603-461-3007. Fotia Greek Taverna, bringing the taste and spirit of Greece to New Hampshire, one delicious meal at a time. Fotia Greek Taverna, where every meal feels like a trip to Greece.
3: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
2: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos, get out there and enjoy a great day.
4: Hey, Grecian Echoes family, this is Mike Giannetti, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Giannetti's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.

0: You get more for your dollar at your local market basket. All right, a little Kazadzidis.
1: Αγαπητοί μου Έλληνες, είμαι ο Στέλιος Καζαντζίδης και σας χαρίζω μερικά από τα τραγούδια μου για την εκπομπή Ελληνική Ήχο. Γεια σας!

0: Ravyazi, what a classic. And well, as I was, we played that intro with Gazadzidis, who visited Boston some 50, 60 years ago. And I got to tell you, I feel equally as energized
1: that was 1965.
0: 1965. I'm just as energized to have us in studio. Again, Alekos Roupas, who is...
1: Don't forget, we're getting a phone call, you know, from Greece in about 5 minutes.
0: Terrific, terrific.
1: Okay. Yeah. So, yeah. From the form, you know, the... Vasily Belatsiotis.
0: Right. Bravo. Bravo.
1: Okay. Yeah, should be calling momentarily.
0: Yeah, yeah. Ako, I want to talk. Lakos Alekos.
1: Speaking.
0: Yeah, yeah. That must be him, but right now. But before we get to. Vasily, εσύ είσαι. Πρώτα απ' όλα.
2: Ναι, Θοδωρή.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλησπέρα,
3: γεια σου, Ναύαρχε.
0: Καλησπέρα,
3: καλησπέρα, Ναύαρχε.
4: Καλησπέρα
0: από όλους μας. Κάτσε στο τηλέφωνο, γιατί πριν πάμε στο Βασίλη, θέλω να ρωτήσω τον Αλέκο. Αλέκο, δύο στιγμές. Μιλάγαμε για τον Αντώνη Ρέμο και είπες δύο-τρία πράγματα για το Ρέμο. Θέλω το ακροτήριο να τα ακούσει κατευθείαν από σένα που έχεις παίξει και and you continue to play with him. So, πες μας λιγάκι για τον κύριο που ξέρεις.
4: Τον Αντώνη το θεωρώ φίλο μου. Έχω συνεργαστεί πάρα πάρα πολλά χρόνια. 9 χρόνια στην ορχήστρα του. Τον αγαπώ βαθιά. Uh-huh. Άρχοντα τον λέω. Mm-hmm. Είναι άρχοντας ο Αντώνης, είναι φανταστικός άνθρωπος.
3: Στη Θεσσαλονίκη έπαιξες τώρα που έχει το κάνσερ.
4: Δυστυχώς δεν κατάφερα, επειδή είχα υποχρεώσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Yeah. Ενώ με κάλεσε ο Αντώνης και θα ήθελα τόσο πολύ να πάω, όπως πήγαν και οι υπόλοιποι φίλοι μου που παίζαμε τότε μαζί, ο Μανώλης ο Καραντίνης, ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος. Mm-hmm. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν τα

0: κατάφερα. Δεν τα κατάφερα γιατί υπήρχαν αρκετές πρόβες που έπρεπε να κάνω για την παράσταση αυτή μέσα στον Αύγουστο και οι υποχρεώσεις μου με τον Κωνσταντίνο δεν το επέτρεπαν. Mm-hmm. Το ξέρει ο Αντώνης ότι θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί, δίπλα του, και ό,τι θέλει, όποτε με χρειαστεί θα είμαι εκεί. Yeah. Τον αγαπώ πολύ, είναι άρχοντας. Yeah. Έχουμε περάσει πολλές στιγμές μαζί, πολλά ταξίδια. Με τη Μαρινέλα επίσης μαζί από το 2007, Ρέμος Μαρινέλα στο σχήμα αυτό που ηχογραφήθηκε σε διπλό CD. Και μέχρι και την τελευταία στιγμή ήμασταν εκεί.
1: Unbelievable. Yeah, unbelievable. Yeah. It's a pleasure to be in your presence. Yeah, yeah, yeah. It's a pleasure to be in his presence.
2: Βασίλη,
1: καλημέρα Βασίλη. Πέσε καλημέρα και στον Αλέκο.
2: Βασίλη Χάνης.
3: Καλημέρα.
2: Δεν σε ρώτησα, Αλέκο, δεν σε ρώτησα τι ομάδα είσαι. Πας Γιάννενα.
0: Δεν είμαι καμία ομάδα. Δεν ασχολούμαι καθόλου, αλλά πας Γιάννενα βεβαίως.
2: Εντάξει. Γιατί
4: ο
2: Άγιος γιατί ο Ναύαρχος είναι φανατικός Ολυμπιακός. Εγώ από τον Πειραιά εθνικά.
0: Είναι το μοναδικό πράγμα, δεν θα μαλώσουμε ποτέ για ομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά κοίταξε, εγώ και ο Πέτρος εθνική.
4: Έτσι, εθνικά
0: και μαζί και εγώ.
4: Άλλαξε ο προπονητή ο εθνικός.
2: Ναι.
3: Είναι οι δύο από τους 300.
0: Μπορώ να σου πω ότι η ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο.
4: Τους ψάχνουμε ακόμα, Βασίλη.
0: Η ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο έχει ξεκινήσει τα τελευταία δύο χρόνια, διότι ο ανιψιός μου είναι ο Στέφανος ο Τζίμας που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, πήγε στην Ιρεμβέργη και τώρα είναι στην Μπράιτον.
2: Είναι ανιψιός σου.
0: Είναι ανιψιός μου ο Στέφανος ο Τζίμας. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Είναι φανταστικό παιδί, φανταστική οικογένεια, του πρώτου μου ξάδερφου παιδί.
2: Άντε.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος. Και διαπρέπει, ευχαριστώ. Διαπρέπει λοιπόν και θα μπει ξανά τώρα γιατί είχε ένα τραυματισμό, θα μπει ξανά στο πρωτάθλημα και τον περιμένουμε πώς και πώς να πάμε τον πεμαρώσουμε στην Μπράιτον.
3: Μαζί με τον Κοστούλα.
0: Έτσι ακριβώς, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παιχτάρα κι αυτός. Από τα... στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά, σωστά.
4: Θεσσαλονίκη. Η Νέα Σοδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Η Νέα Φουρνιά, η Νέα Φουρνιά. Το ελληνικό ποδοσφαίρο. Είναι εξαιρετική ποδοσφαίριστος.
2: Κουλιεράκης, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, όλοι αυτοί. Λοιπόν, Βασίλη, θα πάμε στα 12 μίλια ή είναι μόνο ιστορίες εδώ. Για πες μας.
3: Κατά πρώτον είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρούμπης εδώ, σε επαφές, δεν θα πάει στην Τουρκία, αυτό δεν εκτιμάται θετικά, δεν ξέρω, θα σας κάνει για ανάλυση ο Πέτρος ο Βαβακάρης επί του θέματος. Από ό,τι φαίνεται, το σημείο τριβής είναι τώρα οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο, το ηλεκτρικό καλώδιο. Φέρεται η χρονολογία που θα τοποθετηθεί αυτό η εξελίξη περί τα τέλη Οκτωβρίου σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες δημόσεις στο παρασκήνιο. Η Τουρκία φαίνεται ότι δεν οπισθοχωρεί από αυτά που θέλει. Τώρα τι φόρμουλα θα μεθοδευτεί θα δούμε. Είναι ένα κρίσιμο σημείο αυτό που θα δείξει και τις προθέσεις σε κατέρωθεν μέχρι που μπορούν να πάνε οι δύο ή και οι τρεις πλευρές, γιατί εμπλέκει την Ελλάδα και η Γαλλία πλέον και ως μέτοχος στην διαδικασία αυτή του καλωδίου. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι πυκνές και στο διεθνές περιβάλλον. Κατάλα. Στο εσωτερικό πεδίο, αυτά που βλέπετε δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Από εκεί πέρα θα δούμε πώς εξελίσσεται. Υπάρχει μια ευρύτερη ζήμωση. Οι δημοσιοποίησεις δείχνουν αυτά που δείχνουν. Προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία θέλει να εδραιώσει. Είναι στην πρώτη θέση, αλλά η τάση προς την αυτοδυναμία είναι το ζητούμενο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει μια ευρύτερη διαδικασία. Περιμένουν την εξέλιξη, την πιθανή εξέλιξη δημιουργίας κόμματος Σαμαρά, πώς θα έχει επίπτωση, ας πούμε, στην καταβάση στα ποσοστά της Δημοκρατίας.
2: Τελικά θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς ή
3: διαφέρει ότι θα γίνει, γιατί κάνει επικοινωνιακές τοποθετήσεις. Από ό,τι φαίνεται προσδιορίζεται αυτή η δημιουργία του κόμματος μετά την διάλυση της Βουλής. Εκεί, για να αποφύγει τη φθορά, την επικοινωνιακή φθορά.
2: Ο Κασιδιάρης θα μπορέσει να βάλει υποψηφιότητα ή είναι ακόμα...
3: Εντάξει, το είπε, τόσο Κασιδιάρη νομικά ο ίδιος δεν μπορεί να κατέβει. Τώρα, εάν θα επιλεγεί ένα άλλο κόμμα το οποίο θα υποστηριχθεί και αυτό πώς θα ερμηνευτεί, ποια είναι η φόρμουλα, μένει να φανεί στην πράξη. Αυτός δήλωσε ότι είναι ενεργός στα πολιτικά δρόμενα. Από εκεί πέρα υπάρχει ισχυρό νομικό κόλλημα για τον ίδιο ή για ένα κόμμα που θα θελήσει ο ίδιος να μπει μέσα και να πολιτευτεί για του κόμματος. Θα φανεί αυτά όλα, θα κληθούν στον Άριο Πάγο, ο οποίος αποφαίνεται για τους σχηματισμούς οι οποίοι κατέρχονται στο, στη διαδικασία. Ναι, έχει μέλλον, έχει μέλλον. Έχει μέλλον.
2: Σίγουρα.
3: Την Κυριακή Ντέρμπι.
2: Δεν μου λες, Βασίλη, το Σαββάτο, ΑΕΚ Όφη. Ξέρεις, ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ είναι ο Όφη.
4: Δεν με ενδιαφέρει, σαν να του λες τι θα κάνει ο Εθνικός. Αυτό σου λέει, το Ντέρμπι είναι την Κυριακή, οι υπόλοιποι δεν με ενδιαφέρει.
2: Εδώ να δεις. Καλά, κοίταξε, μας ενδιαφέρει, ας πούμε. ΑΕΚ Όφη. Ο Όφη είναι ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ. Οπότε θα είναι και αυτό ντέρμπι. Έτσι νομίζω.
3: Ο Εθνικός καλά ξεκίνησε. Έφερε μια ισοπαλία προχθές στην Αμφιάλη.
4: Μια βραδιά στην Αμφιάλη, μου λέει ο
3: τραγούδι. Μια βραδιά στην Αμφιάλη.
4: Του την πέσαν του Μιχάλη.
2: Βασίλη.
3: Όλα τελικά έχουν το μουσικό του αντίκρισμα.
4: Ακριβώς. Εμείς σαν λαός τα έχουμε πει όλα μουσικά.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, Βασίλη.
3: Εδώ ανέβηκε η θερμοκρασία.
2: Ναι, Βασίλη, κάνε reservations 13 Νοεμβρίου στον Αργυρό.
3: Ναι.
2: Γιατί θα πάμε εκεί, ας πούμε.
0: Σας περιμένω. Ναι,
2: θα μας περιμένει ο Αλέκος, εντάξει. Από τώρα κάνε reservations. Πρώτο τραπέζι, εντάξει.
3: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Να σε πάτε καλά. I love the fact that Βασίλη.
3: Να σε καλά, Δωρή.
4: Λοιπόν,
3: να σε
4: καλά. Χαιρετίσματα, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλημέρα. Ξανά το τηλέφωνο 781-559-3300. I'm Teddy Dimitriadis, Professor Petros Vamvakas. Yasu Petro. Yasu Aleko, our new friend, Rupas, percussionist, number one, and of course, Mr. Κώστας Περδικάκης.
4: Να πούμε και ένα γεια σου στο Τζάκι τον Παπασλή, ο οποίος μας ακούει.
1: Γεια σου Τζάκι. Γεια σου Τζάκι, να είσαι καλά αγόρι μας.
4: Χαιρετίσματα.
1: Έχουμε και εγώ, έχω λάβει Paul Tsatsopoulos tuning in, lots of people. Πρώτα απ' όλα, Αλέκο, πες μια καλημέρα στην κουμπάρα μου, στην Κάθριν, στο Cape Cod, που την γνώρισες προχθές.
0: Γεια σου Κατερίνα, την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Λοιπόν, αυτή τη φορά, αλλά την επόμενη το υπόσχομαι.
1: Για στα εστιατόρια,
4: πρέπει να υπάρχει επόμενη για τον Αλέκο εδώ στη Βοστόνη.
1: Εγώ έχω κάτι στο μυαλό, θα τα πούμε μετά.
4: Να κανονίσουμε κάτι. Πολλά γίνονται, λέγονται πολλά, γίνονται λιγότερα. Έτσι, νομίζω ότι ο Αλέκος είναι μια μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να συνδέσει τη μουσική, αλλά αυτό της γλώσσας που λέγαμε προηγουμένως. Και ιδιαίτερα όταν τα παιδιά μας μαθαίνουν ελληνικά, πολλές φορές γίνεται μια αποτροπή προς τα ελληνικά, διότι γίνεται μια αγκαρία. Νομίζω ο Αλέκος με τον τρόπο με τον οποίο φέρνει και τη μουσική, είναι μια γέφυρα και φέρνει τα παιδιά μαζί. Δηλαδή κάπως οι άνθρωποι που διδάσκουν τα ελληνικά εδώ θα πρέπει να οργανωθούν και να μπούμε σε ένα τέτοιο πνεύμα.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχω ένα project στο μυαλό μου, το οποίο... θέλω να γεφυρώσει τη γλώσσα με τη μουσική. Η γλώσσα έδωσε στη μουσική το μέτρο, τα odd meters. Η γλώσσα δηλαδή έδωσε το ρυθμό στη μουσική. Τώρα πιστεύω ότι είναι η ώρα η μουσική και ο ρυθμός να δώσει αυτό το δώρο πίσω στη γλώσσα. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι οι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς Έλληνες μπορεί να μην θέλουν τόσο πολύ να μάθουν τα ελληνικά, αλλά μέσα από τη μουσική θα νιώσουν τον παλμό, θα νιώσουν τη δόνηση, θα νιώσουν όλη αυτή την αγάπη που είναι περασμένη στο DNA.
1: Και θα μάθουν τη γλώσσα.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτό θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο να θέλουν να μάθουν τι λέει μέσα το τραγούδι.
1: Σε αυτό το project η Βοστόνη, ο σταθμός που είναι γνωστός, μπορεί να βοηθήσει και θέλουμε να βοηθήσουμε.
0: Να φέρουμε
1: τη φωνή σε όλο τον ελληνισμό τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Οπότε μπορούμε να συνδέσουμε μέσω της παγκόσμιας γλώσσας του ρυθμού ξανά την ελληνική
1: γλώσσα. Αυτό αξίζει.
0: Πρώτα θα συνδεθούμε με αυτό που έχουμε ήδη.
1: Ναι.
0: Γιατί φοβούνται να μιλήσουν ελληνικά. Ναι, τους βλέπω σε συναυλίες, φοβούνται, ξέρουν, τα καταλαβαίνω, λέει, αλλά φοβάμαι να μιλήσω. Μίλα και
1: δεν
0: εγώ...
1: θέλω να κάνω λάθος. Ναι. Ναι, και εγώ κάνω λάθη
0: εγώ
1: κάθε μέρα.
0: Δεν ξέρω αγγλικά και πάω και κάνω master.
1: Κάνω εγώ.
0: Λοιπόν, οπότε θα συνδεθούμε σε αυτό που μας είναι γνώριμο, ο ρυθμός. Και θα έρθουμε εκεί που θέλουμε, στη γλώσσα, μέσα του ρυθμού.
1: I'm all in. Okay, grab the dumbbag εδώ. Okay, grab the dumbbag. You're here. All right. So don't forget we're here.
4: Can you test the sound? Because some people were saying they couldn't hear the Dauli before in the previous song.
1: That they couldn't hear the Dauli?
4: Yeah, they couldn't.
3: Or couldn't. Okay.
4: Or couldn't. So maybe we had to do a test and see what you hear.
1: Yeah, yeah. Go ahead.
4: No, I think

0: I gotta say, you know, I'm not sure how much of that was actually able to be listened to on the radio, but here we heard it. Good, it says good. You lost the drum for a few minutes, so I'm going to assume that everything is going pretty good right here on Grecian Echoes. 781-559-3300. We got about 5 minutes. We're going to be getting a phone call any minute, and stick with us. Go ahead, Susie, for a couple of minutes so we get this next phone call I'm setting up. Πέτρο.
1: Φανταστικός, φανταστικός. Το κάτι άλλο.
0: Αυτό ήταν το ακούς,
1: κάθε φορά που το ακούς, είναι το κάτι άλλο.
0: Πότε, πόσες φορές έχεις παίξει με αυτόν?
1: Τον Παντελίδη έχεις παίξει?
2: Με τον Παντελίδη δεν ήμασταν στην ορχήστρα.
1: Ναι.
2: Δεν ήμουν στην ορχήστρα ποτέ, αλλά έχω παίξει αρκετές στιγμές σε event που έχει ανέβει. Είτε έπαιζε με τον Αντώνη το Ρέμο σε private event και ήταν και ο Παντελής εκεί και ανέβηκε να πει κάποια τραγούδια. Οπότε είχαμε γνωριστεί και θα πηγαίναμε και στην Αυστραλία μαζί λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Θα πηγαίναμε στο ταξίδι αυτό μαζί. Αντώνης Ρέμος και Παντελής Παντελίδης.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: φοβερός.
1: Ήταν ένα έργο, λένε. Μια φωτοβολίδα ήταν τελικά. Ένας φοβερός.
2: Ήταν φοβερός.
1: Δηλαδή άλλαξε το σκηνικό με το λίγο χρόνο που ήταν.
2: Ξεκάθαρα.
1: Το λίγο χρόνο που ήταν έκανε τεράστια καριέρα.
2: Τεράστια καριέρα και.
1: Ένας αστέρας έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Δηλαδή βλέπεις τον Παντελίδη, τώρα βλέπεις με τον Μαζονάκη. Δεν θέλει πολύ.
2: Μεγάλη ατυχία.
1: Μια μεγάλη απώλεια.
2: Μεγάλη ατυχία και απώλεια. Μεγάλες απώλειες.
3: Με το Μαζονάκη είχες παίξει?
2: Με το Μαζονάκη στο The Voice και σε... Δεν ήμουν στην ορχήστρα του, αλλά παίξαμε, συνεργαστήκαμε στο The Voice, στην τηλεόραση και σε κάποια private events που έπαιρνε το μικρόφωνο και έλεγε κάποια τραγούδια.
3: Και αυτός
0: πού μένεις στην Αθήνα?
2: Εκεί
0: στο κέντρο
2: μένω Άγιο Δημήτριο.
0: Okay.
2: Άγιο Δημήτριο.
3: Μπραχάμι. Και εξαδέρφι μου.
2: Μπραχάμι. Αξίζει να πω μια πολύ ωραία συνεργασία με την μπάντα μου, με την μπάντα κρουστών που έχω. Παίξαμε εν μέσω COVID για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, Greece 2021 λέγεται. Και εκεί παίζω με την μπάντα μου με 12 άτομα κρουστά. Λοιπόν, που παίζουμε στο Καλλιμάρμαρο και στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, είναι ένα πολύ πολύ ωραίο βίντεο που αξίζει να το πούμε. Αυτό.
1: Φοβερές δουλειές.
0: Τι άλλα, Κώστα?
3: Τελικά,
0: I think we're all in awe of today's performance.
3: Εγώ τώρα, ας πούμε, ξέρεις, flabbergasted. Δεν μπορώ να το πιστέψω τι συνέβη σήμερα. Μου τηλεφωνάει χθες το βράδυ ο κύριος καθηγητής. Τελικά περίμενα με αγωνία. Ήρθε εδώ ο Αλέκος. Τώρα αισθάνομαι 15 χρόνια πιο νέο.
0: You know, you give off energy. I mean, it's just so energetic, you know, the drum banging. I don't want to sleep, I just want to bang on the drum all day, you know.
4: You can see it, like I told you, like his whole, every cell in his body, like is like on the beat.
0: Yeah.
4: Like you see his expressions, you see him, like his body's all, you know, it's like, and then like, if you see him on other instruments, and like I said, he did
3: this acapella thing. Να πας να γίνεις μαθητής του Αλέκου και η ζωή σου θα αλλάξει.
0: What about GM? Jamming on the drum set, you know, with the zildjian cymbals and you know, the whole ball of wax, that aspect of it. You know, is that your favorite, or do you like all percussion?
2: I like all percussion, yeah. Μ' αρέσουν όλα τα όργανα. Έχω ξεχωριστές αγάπες σε μερικά. Τώρα, αναφέρεσαι σε μάρκες ή αναφέρεσαι σε είδη, σε ποια όργανα?
0: Ό,τι να είναι. Ό,τι να
2: είναι. Αυτή τη στιγμή είμαι λίγο πριν υπογράψω με τη Sabian. Cymbals, θα χρησιμοποιώ τα Sabian πιατίνια. Yeah, έχω συνεργασία με την Gombox, μια φανταστική εταιρεία που φτιάχνει κρουστά στο Los Angeles. Και θα αντιπροσωπεύω και τη Mail, μια εταιρεία από τη Γερμανία που φτιάχνει επίσης φανταστικά κρουστά και Dubek και Bedir και όλα τα Midlist όργανα.
0: So do they supply you with their material because of whom you are? Yes. Is that Petro? Is that how? Am I understanding that?
4: I guess.
0: Yeah.
4: I mean, it depends on the contract that you have.
0: Well, yeah. Right? So, but you do have a contract with these people.
2: Yeah. Θα έχω συνεργασία και θα έχω contract με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο η παρουσία μου στο performing που παίζω με τους καλλιτέχνες, είναι η παρουσία μου ως καθηγητής που διδάσκω στο Φίλιππο Νάκα, που κάνω μαθήματα, που είμαι drum facilitator και κάνω team building drum cycles, κύκλους κρουστών σε ανθρώπους που δεν έχουν πάρει ποτέ κρουστά στα χέρια τους και τους κάνω όλους μαζί μια ομάδα. Μιλάμε τώρα για 50 άτομα, για 100 άτομα, για 150 άτομα.
5: που μπορώ να μοιράσω κρουστά. Έχω κρουστά για τόσα πολλά άτομα. Μοιράζω τα κρουστά και τους κάνω όλους σε σχολεία. Yeah. Τους κάνω όλους μία ομάδα. Uh-huh. Και κάτω από ένα κοινό ρυθμό μπορούμε να γίνουμε ομάδα. Και είναι ναι, πολύ σημαντικό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μετά τον COVID αναπτυχθήκαν τα online μαθήματα. Αυτό είναι το καλό που πρέπει να το πω, ας πούμε, που άφησε ο COVID. Έτσι το αισθάνομαι εγώ. Δηλαδή, πριν τον COVID δεν έκανα online lessons. Η ανάγκη αυτή ήρθε μέσα στον COVID και είναι κάτι ωραίο που έμεινε. Οπότε ο απόδημος ελληνισμός, ας πούμε, μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στην πηγή. Mm-hmm. Και μου αρέσει αυτό. Έχω μαθητές στην Αυστραλία, έχω μαθητές στην Νέα Υόρκη, έχω μαθητές από όλο τον κόσμο. Yeah. Μπορούν κατευθείαν να έχουν πρόσβαση στην.
6: Δηλαδή, how often do they do it? Once a week, μια φορά την εβδομάδα.
5: Μια φορά την εβδομάδα.
6: Έχει τον Γιάννη από την Αυστραλία, την επόμενη Τρίτη.
5: Μια φορά την εβδομάδα.
6: Για περίπου τι, μία ώρα είναι.
5: Μία ώρα private lesson και στέλνω κάποια βίντεο και μπορούν να κάνουν practice και τα λέμε ξανά.
6: Is it like a Zoom so you could see the video? Τον βλέπει και αυτό σε βλέπει και εσύ τον βλέπει. Very interesting. Very interesting.
5: Οπότε όποιος θέλει να με δει, Αλέκος Ρούπας ήδη στο Instagram.
6: Absolutely, Αλέκος Ρούπας, take some drum lessons right here, set it all up. Yeah. This is absolutely fantastic. Άκου στις 11 η ώρα, ο Μανώλης ο Φραγκεδάκης θα μας πάρει τηλέφωνο. Κάτσε μαζί μας αν μπορείς.
7: Πρέπει να φύγουμε.
6: Πρέπει.
7: Εγώ πρέπει να φύγω έτσι, δεν ξέρω αν θέλει ο Αλέκος να κάτσει.
6: Να δούμε, να δούμε.
7: Θα πάρει το νταούλι του μαζί. Και τι? Ο Αλέκος πρέπει να πάει Βοστόνη έτσι.
5: Πρέπει να πάω Βοστόνη και εγώ πρέπει να πάω.
8: Όπως θα το πας εσύ.
6: Yeah, yeah, yeah. This was just, you know, just

0: Και μην ξεχνάς. 13.
1: Σας περιμένω. Θα κρατήσω το πρώτο τραπέζι. Θα το πω στον Κωνσταντίνο.
2: Thank Alekos Roupas for a special visit in studio, right? We got a song. We got Manny Frangidakis with Stamati with our market update coming up at 11.

0: AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς, τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Art Stamiris διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα, τη δύσκολη αυτή περίοδο, όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Art Stamiris από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
1: Because there are many risks involved with the construction industry, you need a reliable, appropriate, and cost-effective insurance to protect yourself and your business. At Starkweather & Shepley, our construction industry practice group assists the construction industry to access the insurance and risk management products they need to cover their businesses. This practice group focuses on the sectors of the construction industry, including the commercial, residential, industrial, institutional, and public sectors. To learn more about our offers, please visit www.starshep.com or call 781-320-9660. Again, that's 781-320-9660.
2: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
3: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.

0: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention, so the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled, physical, occupational, and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation, after a hospital stay, or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. 781-828-7450.
1: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα

0: χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα trofoscare.com και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθεία σας.
1: Hello.
2: Έλα πουλάκι μου, τι κάνει?
1: Mom, Yaya is on the phone. Come.
2: Βρε, εσένα πήρα να ακούσω. Ας τη μαμά.
1: Mom, I don't understand her. Come here.
3: Έλα μαμά, τι κάνει?
2: Τι να κάνω εκεί που είστε? Δεν είπαμε να μάθει το παιδί ελληνικά?
3: Σου εξήγησα, δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο κοντά μας.
2: Κι όμως υπάρχει. Το The Greek Online School.
3: Τι είναι το The Greek Online School?
2: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
4: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
5: For more info, go to thegreekonlineschool.com.
6: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Ja sam Zvilja Kodesa Gladijas, zove me Palja Bobse, eti mos, nas as parusiaso, ali mia ωραία εκπομπή, με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις

Απόψε, στο πρώτο ημίωρο, έχω αφιέρωμα στην Βουλιουκλάκη. Ναι, την υπέροχη ηθοποιό της δεκαετίας του 60 του ελληνικού σινεμά. Διότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα, το 1889, άνοιξε τις πύλες του στο Παρίσι το θρησκευτικό καμπαρέ Moulin Rouge. Είχα δει την κινηματογραφική ταινία πριν από 15-20 χρόνια. Ωραία εποχή βέβαια. Φοβερή εικόνα. Ήρθε και ως θεατρική παράσταση στη Βοστόνη πριν από 5 χρόνια. Φοβερή παράσταση πάλι. Και οπωσδήποτε θυμάμαι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ανέβασε στη σκηνή, θεατρική σκηνή, το θέμα, το καμπαρέ Moulin Rouge στην Ελλάδα. Και μάλιστα για πολλές εβδομάδες κράτησε η παράσταση. Θα αρχίσω με 2-3-4 τραγουδάκια της ίδιας και του Δημήτρη της και μετά θα σας δώσω 2-3 κομμάτια από την παράσταση καμπαρέ της Βουγιουκλάκη.

0: Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Βίου Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraph Greeting, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους της Αρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντες μας. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζουνα Βοστόνη, απόψε στις 18:30 θα γίνει η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας διαμέσω τηλεδιάσκεψης Zoom. Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής: εορτασμός της επετείου του Όχι, Βασιλόπιτα και Γενική Συνέλευση Νοεμβρίου. The Metropolis of Boston Fall Camp for grades 6 to 12 will take place this weekend, Saturday, October 10th to Monday, October 12th. For details and registration, please log on to metropolisofbostoncamp.org or phone 617-651-1369. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Να ευχαριστήσω βέβαια και τους αδελφούς Σκάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 18:30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίρο θα ακούσουμε τις μεγάλες συνθέσεις του Γιώργου Μητσάκη. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Και καθώς προείπα, θα ακούσουμε τώρα 2-3 κομματάκια από την παράσταση Καμπαρέ της Βουλιού Κλάκη, που είχε ανεβάσει σε θέατρο της Αθήνας τότε στην εποχή της χρυσής εποχής της του ελληνικού σινεμά και θεάτρου. Είχα δει την κινηματογραφική ταινία Moulin Rouge, αμερικάνικη, πριν από 15-20 χρόνια, πότε βρήκε στην κυκλοφορία. Ωραία εποχή βέβαια, φοβερή ταινία. Ήρθε και ως θεατρική παράσταση στη Βοστόνη πριν από 5-6 χρόνια, φοβερή παράσταση και αυτή. Και εφόσον είδα το θέμα αυτό στο ιστορικό ημερολόγιο σήμερα, λέω να σας δώσω 2-3 κομματάκια από αυτό, να καταλάβετε εσείς τι θεατρικό έργο ήταν και τι εποχή ήταν εκείνη βέβαια.
1: Σας παρουσιάζω το ίδελμα του Mayfair, Fräulein Sally Bob!

Μάμα, άδικα με περιμένεις και μαντάτα μη μου στέλνεις με φιλιά και συμβουλές. Μάμα, ξέρεις πως το Βερολίνο άσπρο σύννεφο θα γίνω και δε θα είμαι πια όπως χτες. Γι' αυτό, φίλε,

και να γυρίσω το δίσκο από την άλλη πλευρά για να ακούσουμε το τρίτο κομμάτι. Ήρθε η ώρα.

είχα μια φίλη που τη λέγαν Ελσή, που μέναμε μαζί κάπου στο Τσέλσι. Δεν ήταν ντροπαλή ούτε ωραία, πουλούσε με την ώρα την παρέα. Σαν πέθανε όλοι ρίξανε φαρμάκι. Τι κάνει

0: Μάλιστα. Αλίκη μου Βουγιουκλάκη, στο θεατρικό έργο Καμπαρέ.
1: Ήταν ένα καμπαρέ.
0: Στον...
1: Ήταν μια πόλη που τη λέγαν Βερολίνο. Σε μια χώρα που τη λέγαν Γερμανία. Κι ήταν το τέλος του κόσμου. Κι εγώ χόρευα με τη Σάλι Μπόουλς. Κι ύστερα μας πήρε ο ύπνος.
0: Μάλιστα. Από το έργο βέβαια των John Kander και Fred Ebb, με μουσική προσαρμογή από τον Γιώργο Καταρό και με στίχους ελληνικούς από τον Γιώργο Ξανθούλη. Μαζί τους βέβαια στη σκηνή ο Κατρατίδης, η Δέσπο Διαμαντίδου και ο Φέντων Γεωργίτης. Ωραία θεατρική παράσταση ήταν και αυτή στην Αθήνα την εποχή εκείνη.

5 και 34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού από τις 6 και μετά στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και από 1η Νοεμβρίου θα μειωθεί ακόμη από τις 5. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστείτε όλοι στο ίντερνετ για να έχετε πλήρες σήμα 100% στο FM. WNTN.com. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant, θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, με βαριά ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στη Γαλλία κάει και σήμερα πάλι το Παρίσι με νέες φοιτητικές διαδηλώσεις. Στην Αμερική μας ο πρόεδρος Τραμπ χαριτολογώντας έκανε τη δήλωση ότι το Ιράν θα μπορούσε να καταστρέψει μια μεγάλη αμερικανική πόλη όπως το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο και προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις. Καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύρνα

Μεσοστόνη με 45 βαθμούς στην πόλη, 35 στα Μεσόγεια, αύριο Τετάρτη Λιακάδα με 65 και αύριο βράδυ Μερική Συνεφιά με 50 βαθμούς. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

Και συνεχίζω αμέσως το επόμενο δεκάλεπτο περίπου με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Απόψε εδώ θα ακούσουμε ένα ωραίο ποτπουρί με ωραία τραγουδάκια slow, swing και fox. Fox trot,

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω αμέσως τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με ωραία νησιώτικα τραγούδια με τις δύο εκλεκτές, αείμνησες πλέον, Καραμπεσίνη και Σαρή.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Και χόρεψε ρωτήθησά μου ο τίτλος του επόμενου

Αφήνει να ακούτε στα γόντια, θα ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM15 Βενίλια και από το ίντερνετ WNTN.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού στη δεύτερη ώρα τον Οκτώβριο και από 1η Νοεμβρίου θα μειωθεί και στην πρώτη ώρα, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, αλλά ακούγεται μέσα στο 128 το σήμα, με παράσημα σε μερικά σημεία όπου υπάρχουν αντένες άλλων σταθμών. Γι' αυτό σας συνιστώ τώρα το χειμώνα 3 μήνες να συντονιστείτε όλοι στο ίντερνετ για να έχετε πλήρες σήμα καθαρό 12 μήνες το χρόνο. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Με ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Μεθούεν, το Νέιντικ και το Στόουτον. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε, 6.30 με 7, θα ακούσουμε μερικά από τα μεγάλα τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, a Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του τουρισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, με βαριά ατζέντα στην Αθήνα, σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Πρώτο θέμα βέβαια, πώληση αμυντικού εξοπλισμού αξίας 3,4 δισεκατομμυρίων. Ο αγωγός Φωταερίου Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία και υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Και η απανταχού παρόσα, πρέσβης Κίμπερλι Γκέλφ-Ουόιλ, του έκλεισε ραντεβού να βγάλει λόγο στην πνίκα, κάτι που συνηθίζεται για σοφούς ανθρώπους. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Στα παγκόσμια νέα, αεροπλάνο της British Airways που άρχισε την πτήση Λονδίνο-Σικάγο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και έκανε αναγκαστική επιστροφή στο Γουίθρο. Στη Γαλλία, κάηκες πάλι σήμερα το Παρίσι με νέες φοιτητικές διαδηλώσεις και επέμβαση των ΜΑΤ και με επιπλέον συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις. Ένας Αμερικανός και δύο Γερμανοί, οι φετινοί νομπελίστες στην ιατροφαρμακευτική έρευνα. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ, κατά τη διάρκεια χθεσινής προεκλογικής συγκέντρωσης στην Νεμπράσκα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε αφορολόγητο ντίζελ. Εκεί επίσης, χαριτολογώντας, έκανε και τη δήλωση ότι το Ιράν θα μπορούσε να καταστρέψει μια μεγάλη αμερικανική πόλη όπως το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο και προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις από ηγέτες των Δημοκρατικών της Καλιφόρνιας και από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους. Εγκρίθηκε τελικά η εξαγορά Mammoth, η Skydance Paramount αγόρασε και την Warner Brothers Discovery με συνολικά 81 δισεκατομμύρια δολάρια. Καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύρνη Αυγουστώνη με 45 βαθμούς στην πόλη, 35 στα Μεσόγεια, αύριο Τετάρτη Λιακάδα με 65 βαθμούς και αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 50 βαθμούς. Και με την εκρηκτική ανάπτυξη της ψεύτικης νοημοσύνης σε παγκόσμια κλίμακα, στην Ιταλία η πρωθυπουργός Μελόνι έσπευσε να κατοχυρώσει νομικά τη φωνή της με 4 λέξεις. «Io sono Giorgia Meloni». «Εγώ είμαι Giorgia Meloni». Τετραπέρατη γυναίκα, οπωσδήποτε. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει κτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπεραιώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνη Αποστόλη. Απόψε στις 6.30 μάλλον θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας δια μέσω τηλεδιάσκεψης Zoom. Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής: εορτασμός της επετείου του Όχι, Βασιλόπιτα και Γενική Συνέλευση Νοεμβρίου. The Metropolis of Boston Fall Camp for grades 6 to 12 will take place next weekend, Saturday, October 10th through Monday, October 12th. For details and registration, log in to metropolisofbostoncamp.org or phone at 617-651-1369. The annual radiothon of the Hellenic Nursing Home of Canton will take place on this station on TET's program Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th, and on my program, the two Sundays. And we urge you to call in those days and make your pledge.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 3η 6 Οκτωβρίου, Θωμά Αποστόλου και Ερωτηίδος Μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 23η Σεπτεμβρίου, σύλληψης Ιωάννου Προδρόμου και Νικολάου Νεομάρτυρος Καρπενησίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 6η Οκτωβρίου, το 1683 φτάνουν στην Αμερική οι πρώτοι Γερμανοί μετανάστες. Θα ιδρύσουν το Germantown έξω από την Φιλαδέλφεια. Το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογίου από τον Κιουταχή. Το 1846 γεννήθηκε ο George Westinghouse, Αμερικανός εφευρέτης και βιομήχανος, στον οποίο οφείλουμε το εναλλασσόμενο ρεύμα. Το 1876 ο Alexander Graham Bell επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω τηλεφωνικής γραμμής με τον βοηθό του Watson στη Βοστόνη. Το 1884 ιδρύεται το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Newport, Rhode Island. Το 1889 ανοίγει τις πύλες του στο Παρίσι το θρηλυκό καμπαρέ Moulin Rouge. Α, ναι, βέβαια, ναι. Το 1889 ο Thomas Edison προβάλλει την πρώτη κινούμενη εικόνα. Το 1910 ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1913, για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Henry Ford εγκαθιστά την επαναστατική τεχνική της αλυσίδας γραμμής συναρμολόγησης, Production Line. Το 1925 αρχίζει η εφαρμογή της λογοκρισίας και του στρατιωτικού νόμου μετά από το πραξικόπημα του στρατηγού Πάγκαλου. Το 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Johnson είναι η πρώτη κινηματογραφική ομιλούσα ταινία που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντινό Καραμαλή μετά τον θάνατο του πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου, και βέβαια ο κ. Καραμαλής έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Το 1981, σαν σήμερα, δολοφονεί το πρόεδρο της Αιγύπτου Ανουάρ Σαντάτ από μουσουλμάνους εξτρεμιστές κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης. Και τέλος, σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου, το 1995, ανακαλύφθηκε σε 47 έτη φωτός μακριά από τη Γη ο αστερισμός του Πίγασου, το πρώτο μεγάλο αστέρι μετά από τον ήλιο που είχε σε τροχιά πλανήτη. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Και από εδώ ξεχάσω να ακούσουμε το τραγούδι του για τον Πάγκαλο, το τραγούδι του Μητσοτάκη βέβαια.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελοι οδοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο της Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

6 και 28,5 λεπτά, ο Ραβοστόνης. Συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε μερικές από τις πολλές χιλιάδες μεγάλες συνθέσεις του Γιώργου Μητσάκη. Ο Γιώργος Μητσάκης βέβαια ήταν ο δάσκαλος πολλών νεότερων καλλιτεχνών, του Γιώργου Τουνταάρα, του Γιάννη Τουπάριου και άλλων.

Ο Γιώργος Μητσάκης γεννήθηκε το 1921 στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε 17 Νοεμβρίου το 1993 σε ηλικία 72 χρονών. Το 1935 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Ελλάδα, πρώτα στην Καβάλα και στη συνέχεια σε ένα χωριό κοντά στο Βόλο. Από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, έπαιζε φιζαρμόνικα και έγραφε στίχους. Το 1930 έφυγε για Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Δούλευε με ροκάματο, αλλά δεν ξέχασε την αγάπη του για τη μουσική. Η γνωριμία του με τον Μάρκο Παπαμακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Απόστολο Χατζηχρήστο, που τον μίλησε στα μυστικά του μπουζουκιού, καθόρισε τη μετέπειτα πορεία του. Από το 47 ως το 49 εμφανίστηκε με τον Μανώλη Χιώτη στο κοσμικό στέκι Big Girls της Οδού Πατησίων, μια συνεργασία που άφησε εποχή. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

Μεγάλες λαϊκές συνθέσεις του Γιώργου Μητσάκη. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Βέβαια, ο συνθέτης και δεξιοτέχνης του μουσικού Γιώργος Μητσάκης σημάδεψε με τα τραγούδια του μια εποχή. Ήταν ένας από αυτούς που ποδοστάτησε στην εξέλιξη του ρεμπέτικου σε λαϊκό τραγούδι. Έγραψε πάνω από 5.000 τραγούδια και ανέδειξε πολλούς από τους νεότερους τραγουδιστές.

0: Ακούμε απόψε τα τραγούδια του Μητσάκη από το CD το οποίο ηχογράφησε με νέους καλλιτέχνες το 1975 τον Γιάννη Μπογδάνο, τη Σοφία Διαμαντή, τη Φραντζέσκα Καβαδία και τον Γιώργο Μελά.
1: Έτσι είναι οι γυναίκες,
0: υπέροχες φωνές.
1: Έτσι δυστυχώς. Και ο Δημήτρας.
0: Και ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα. Είπαμε. Γι' αυτό είμαι εδώ να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς.

μεγάλες συνθέσεις του Γιώργου Μητσάκη. Ακούσαμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και είπαμε ο Μητσάκης είχε γεννηθεί 17 Νοεμβρίου. Συγγνώμη, είχε γεννηθεί το 1921 στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε 17 Νοεμβρίου το 1993 σε ηλικία 72 ετών. Μας άφησε σχεδόν 5.000 τραγούδια. Γιώργος Μητσάκης. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Είπαμε, γι' αυτό είμαι εδώ, να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς θέλετε εσείς.

κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε!